0: κυρία διακογό Σάγκαϊ. Ραμά να καριγαριγά. Style, νέα Asia before. Ράφαερο ακρίτο, ακαροκοιά.
1: Ματιά η ματάω αμάνιου, το ντόντου μανίγου κα. Το μου κουμιέ στο Κρίστο.
0: Να ο καμό κυρία. Χαχα, νόγκινια η γρορία ριέ.

0: είναι κυρία Διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καριγαριγά. Στάιλ με Άσια Μπιφό. Ράφαερο Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ματιά η Ματαωμάνιου. Το ντοντούμα νεγούκα. Το μοκουμί Ιησού Χριστό.
0: Να βοκάμω κυρία. Χαχα, νόγκινα η γρορία ριέ.

0: ελευθερία διακοβό Σάγκαϊ. Ραμάν Ακαρινγαρινγά. Στάιλ με Άσια Μπιφό. Ράφα Ερό Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ατια ημάτα ομάνιου. Το ντοντουμα νεγούκα. Το μου κουμιέσου Κρίστο.
0: Να ουοκά μου κερία. Χαχα, νόγκινε η γρορία ριέ.

0: κυρία διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καρινγαρινγά. Style, νέα Asia before. Ράφαερο Ακρίτο, Ακαροκοεά.
1: Ατια ηματά ο Αμάνιου, το ντοντούμα νεγούκα. Το μου κουμιέ στο Κρίστο.
0: Να ο Κάμο κυρία. Χαχα, νόγκινε η γρορία ριέ.